0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

φεγγαριού της γειτονιάς. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γεια Σου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γεια Σου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.com.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Ναι, ναι, ραδιοθεραπεία και κατά μεσής του Αυγούστου. Γιατί όχι, τι γίνεται, τσακαλάκια, πώς πάμε? Όλα καλά? Έτσι νομίζω. Μπρέξατε τα πόδια σας, καρπούζια, πόσα πάω τα φάγατε? Τα μετράτε? Παλιά θυμάμαι το καλοκαίρι δεν τελείωνε άμα δεν κάναμε 100 μπάνια για να δεν είχαμε φάει 100 παγωτά. Και δεν έκανε μετρούσε, αν έκανε μπάνια το πρωί και μετά ξαναπήγαινε το μεσημέρι. Και ξαναπήγαινε το πρωί, ήταν 3 μπάνια την ημέρα, τι ήταν ένα. Για όσου τα ζήσατε αυτά και τα θυμάστε, έχει καλώ. Για όσου δεν τα ζήσετε, καλά θα κάνετε να προκαλέσετε τα παιδιά σα να τα μετράνε, να τα ζήσουν και αυτοί έτσι όπω τα ζήσαμε εμεί στην παιδική μα. Λίγο πιο αθώα ηλικία, η αλήθεια ήταν, χωρίς TikTok, Instagram και Facebook και Internet και Viber και κινητά τηλέφωνα, είχαμε πολύ πολύ περισσότερο χρόνο για παιχνίδια, παγωτά και μπάνια.

Ο Nick Cave και η Kylie Minogue βρέθηκαν στην ίδια σκηνή και τραγούδησαν το Where the Wild Roses Grow. Μεγάλη επιτυχία και των δύο. Μετά από πόσα χρόνια είναι αυτό το reunion, τώρα έχουμε 26. Πότε το είπα, δεν το είπα, γύρω στο 95-97, κάνω λάθος, δεν ξέρω. Έχει αρκετά χρόνια. Ναι, το 95, πριν από 31 χρόνια. Βέβαια, η Minogue βρέθηκε στη σκηνή περίπου στα μισά του προγράμματος των Backseat για την σκοτεινή μπαλάντα. Οι δυο τους είχαν τραγουδήσει ξανά το συγκεκριμένο κομμάτι το 2019, όταν ο Cave ευνηδιάστηκε, ήθελε να ευνηδιάσει το κοινό κατά την εμφάνιση της Minogue στο Glastonbury. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ωραία πράγματα.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Γιάννη Φιλίνη έχει κάνει μια δήλωση και λέει: δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Νιώθω πραγματικά χορτάτη. Νιώθω ευλογία το να μεγαλώνω, τόνισε η ηθοποιό. Θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια ηθοποιό, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Μια από τις πιο ωραίες Ελληνίδες ηθοποιούς από πάρα πολύ μικρή. Είναι μεγάλη σε ηλικία τώρα πια. Όμως είναι εξαιρετική. Προσπαθώ να θυμηθώ. Έχω ακούσει κατά καιρούς κάποια έτσι, διάφορα καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα σχόλια για τις σχέσεις της. Ήταν ερωτευμένοι άπειροι άντρες μαζί της. Αλήθεια είναι, να τα λέμε αυτά. Δεν έκανε φασαρία η ζωή της. Όχι, όχι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε γιατί ήταν και είναι ακόμη μια πάρα πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Όμως κρατούσε πάντα την προσωπική της ζωή, εφόσον ήθελε. Κρυφή. Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Αντιθέτως, θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή τους και αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ. Αγαπώ πολύ τη ζωή και εύχομαι να έχω υγεία, δύναμη και διάθεση για δημιουργία για πολλά ακόμα χρόνια. Δεν με φοβίζει ο χρόνος, εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της.

Ο Μάρκος Σεφερλής κάνει μια δήλωση την οποία τη διάβασα 2-3 φορές, την πέρασα στον Ντούκου στην αρχή και δεν κατάλαβα την πόσο μεγάλη αξία της δήλωσης είχε αυτό το πράγμα σε σχέση με την πρωινή εκπομπή που είχε στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, που είχε αναλάβει πριν από χρόνια. Λέει λοιπόν, αποδείξαμε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος πρωινού. Ούτε ίντριγκες κάναμε, ούτε σχολιάζαμε τον κόσμο. Μας ενδιέφερε να περάσει ο τηλεθεατής καλά, εξήγησε ο κωμικός. Η αλήθεια είναι ότι έχει κατηγορηθεί ο Σεφερλής για άπειρα πράγματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των προγραμμάτων του. Όμως θα πρέπει να ομολογήσουμε τώρα μετά από χρόνια, πέρα από το ότι οι παραστάσεις του σχίζουν, ότι το πρωινό, παιδιά, που έκανε δεν έχει καμία μα καμία σχέση με όλα αυτά τα χαμερά πράγματα που βλέπουμε σήμερα στην τηλεόραση τα πρωινά. Καμία μα καμία σχέση με αυτό το κάθονται τέσσερις και σχολιάζουν τη ζωή των άλλων και το και έχουν όλη μια άποψη και αν το κάνει καλά και αν δεν το κάνει καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πάρα πολύ τη Σεφερλή. Εντάξει, αυτό που κάναμε στο πρωινό ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τότε ως πρωινό και από αυτά τα πρωινά που υπάρχουν τώρα. Εμείς θέλαμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο. Αυτό μας ενδιέφερε. Ναι, και αυτό έκανε.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

το φοβερό αυτό άσπρο κουστούμι, αν θυμάμαι καλά, με ασημένια κουμπιά, του Τζον Τραβόλτα από το Πυρετό στο Σαββατόβραδο, σε δημοπρασία. Η αξία του εκτιμάται μεταξύ των 200 και των 400 χιλιάδων δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του ηθοποιού, του Τζον Τραβόλτα. Πω, παιδιά, τι αξία έχουν όλα αυτά. Επίσης, αυτά δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει κάπου που αποθηκεύονται, που κρατιώνται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα ρούχα που φορούσε η Καρέζη στη Μαντό Μαυρογένους, λέω τώρα. Ο Κατράκης, ξέρω εγώ. Υπάρχουν πουθενά αυτά. Είχε, νομίζω, ένα βεστιάριο το κρατικό θέατρο, αλλά αυτό φορούσε τα ρούχα που είχαν γίνει για τις θεατρικές παραστάσεις. Πάντως, το εμβληματικό λευκό κουστούμι που φόρεσε Τζον Τραβόλτα στην ταινία Πετρό Σαββατόβραδο βγαίνει σε δημοπρασία με την εκτιμόμενη τιμή του να κυμαίνεται από 200 έως 300.000 δολάρια. Το κείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο, τώρα δηλαδή, στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας, με κινηματογραφικά, αναμνηστικά και εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πώς καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM, στους 100,8, και πιστέψτε με, δεν θα λέμε ψέματα εδώ, λέμε αλήθειες. Το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. I ain't afraid of no ghost. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Η παραλία μας με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολί της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Εκεί που κάθε πρωί ο κύριος Κώστας, πριν από μας έχει πιάσει θέση, μας περιμένει για να πούμε τις καλημέρες μας, να φορτώσει τις μπαταρίες του και να ακολουθήσει το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα και καλή δύναμη.

Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, όπως κάθε πρωί άλλωστε πάνω την ίδια ώρα. Συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στο Break FM. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, από την πόλη του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου, και εδώ πια που στο σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα, το Hollywood της Ευρώπης. Αλήθεια, την Οδύσσια την είδατε? Δεν ξέρω, εγώ θέλω να την δω πάντως. Όχι, ούτε εγώ την έχω δει. Ξέρω, θα έπρεπε, αλλά έχουμε και φορτοργασία.

Λοιπόν, που λέτε φίλες και φίλοι, πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Και σήμερα λογικά θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Από ό,τι βλέπετε, η φωνή έχει αλλάξει αρκετά σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες. Που την περασμένη εβδομάδα, τέτοια μέρα, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε καθόλου.

Ναι, ναι, σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Να μαζευόμαστε οι κοπανατζίδες. Ναι, ναι. Δεν λέω αυτοί που δεν ήταν χθες εδώ.

Καλημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Όπου, μα όπου, λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά. Ο Break FM ακούγεται παντού.

Καλημέρα εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε λίγο λοιπόν. Και λέω προσέξτε γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Και θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγησή σας, γιατί όταν οδηγείτε, οδηγούν και άλλοι. Γνωστό αυτό, έτσι. Ναι, λοιπόν. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε περισσότερο προσεκτικοί.

Jimmy Bones. Να και φίλε Πολτράκη εδώ, πρωινή σήμερα. Τι έγινε? Και κουραστήκαμε χθες, λέει. Κάτσε να εμφανιστούμε πρωί σήμερα. Ναι. Καφεδάκι, πω. Ελληνικός είναι, δεν φαίνεται καθόλου το καϊμάκι. Από το λελούδι. Από το λελουδικό, ναι, το τριαντάφυλλο. Δροσερές καλημέρες, λέει. Με σήμερα θα χρειαστούμε. Έλα σήμερα και λαϊδάς. Ναι, είδες, θα τραγουδήσω σε λίγο. Λοιπόν. Και να βάλω το. Α, στο καλύτερα, στα καλύτερα. Το θυμήθηκες αυτό. Το δες αυτό είναι το μπάριο. Πολύ ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο.

Είναι ωραίο, πολύ ωραίο, διαφημιστικό. Πάντα πρωινή, όταν είσαι εδώ, όταν δεν είσαι όμως. Τις περισσότερες φορές που την κοπανάς, ξέχασες. Ξεχνάς κοπανές βέβαια. Εγώ όμως εδώ, με το Σταύρο της καταγράφουμε, να ξέρεις. Καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό, που αυτός είναι εδώ γεγονός, έτσι. Σπάνια λείπει ο Δημητράκης. Και είναι δικαιολογημένο στα λείπει, γιατί μέσα στον χρόνο πρέπει να πάρει και μία-δύο άδειες. Α, όλα και όλα. Καλημέρα Δημητράκη, καλημέρα.

όσο μπορούμε να βλέπουμε, λέει, να περπατάμε, να ακούμε και να αισθανόμαστε, έχουμε ήδη λόγους να είμαστε ευτυχισμένοι. Καλημέρα. Κάνουμε τρίτη με αγάπη. Δημήτρης Κομνίνας, ωραία, ωραία, ρολογάκια. Από τα βρήκες. Ασορτή ρε φίλε, το λουλουδάκι με το φλιτζάνι. Καπουτσινάκι με καρδούλα πάνω. Τυχεράκια, τυχεράκια. Κομνίνος είναι αυτός.

Να και ο φίλος μας εδώ, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Δήμου. Καλημέρα, πρόεδρε. Έλα ρε, πρόεδράρα. Την καλημέρα μου σε όλες και όλους. Καλή εκπομπή, φίλε μου Γιώργο. Καλημέρα, Κωστά, καλημέρα. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Καλή δύναμη. Πώς να μην την πάρεις τη δύναμη εκεί. Όταν απλώνεται μπροστά σου ο Κορινθιακός, αλλάζει ψυχολογία σου, αλλάζουν τα όλα σου. Να κι άλλος εδώ την παραλία του Λουτρακίου πιο δίπλα, σε κοντινή απόσταση, ο φίλος μας Παναγιώτης Σακελάρης εδώ και σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα στο γλυκό τσουρεκάκι μας. Τον τασούλι μας. Εδώ είναι, εδώ είναι, έχει πιάσει θέση, ναι. Έχει παραγγείλει τις λαμπορατηριόπιτες. Έχει φάει πρώτα τις μισές και σου λέει κάτσε να στείλω και να μείνω μέχρι να έρθουν οι άλλες. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα και στο τασούλι μας. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Από φωνή λέει καλά ακούγεται. Δεν ξέρω από κοπά να τη σκέφτεσαι. Σκέφτομαι, λέει. Θα την μπουμπονίσω. Θα σου λέει, θα την μπουμπονίσω. Αλλά μεταξύ μας, έτσι, μην τα ακούσουν οι άλλοι. Λοιπόν. Καλημέρα, Παναγιώτη. Λέω, τα σου λέει. Έτσι, έτσι. Ωπ, αυτά είναι. Δεν συγκρίνεται με τίποτα, παιδιά. Η φωτό που μας έχει στείλει ο κύριος Κώστας. Το καφεδάκι, αλλά δεν είναι σκέτο. Δεν είναι σκέτο. Με το νεράκι με βαγάκια, παραδοσιακό, ναι. Με κανάτα παρακαλώ. Αλλά και ένα μπουκέτο με λουλούδια δίπλα. 30 φυλάκια, ωραία, πολύχρωμα. Τα βρήκες ρε κύριο Κώστα. 1, 2, 3, 4, 5 ειδών 30 φυλά. 5 χρώματα. Μετά πώς να πάει καλά η μέρα σου. Πώς δεν φορτώνεις τις μπαταρίες. Καλημέρα σε όλους Γιώργο. Σκέτο ελληνικό διπλό. Ολαλά. Όχι, όχι, πρέπει να σπάει με λίγο ζάχαρη κύριε Κώστα. Λίγο, λίγο, έτσι τη μύτη. Έτσι λένε, λένε. Αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα, αφού είσαι πιο ειδικός. Εμείς θα σε μάθουμε.

φίλα ή φίλα του Λουτράκη εδώ. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Ότι θα την κάνει την κοπάνα διαρκείας. Είπα εγώ το ίδιο πράγμα. Όλα τα ξέρετε εσείς. Να μην πω εγώ κάτι που σκέφτομαι, κάτι που μου αρέσει, ξέρω εγώ. Λέω τώρα.

Ωλαλα. Από εκεί που τσέλνας, ε. Ε, καλά, ποιος θα έχει περιποιηθεί όμως? Ο παππούς και η γιαγιά. Πολύ ωραία είναι, πολύ ωραία, κύριε Κώστα.

Οι διακοπές καλές. Ναι, θα πάω. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Τη διαρκεία είναι τώρα μια εβδομάδα. Σιγά. Εδώ σας φεύγετε εξάμηνα και δεν λέμε τίποτα. Και ψάχνουμε σαν δρόμο. Μα ο... Ποιο ψάχναμε την άλλη φορά? Το Μιχάλη. Από το Κερατσίνη. Ο Μπάμπης. Πόσο καιρό είναι εμφανιστεί? Η Μαριεύη. Τώρα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στο time out. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και φυσικά θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε γιατί τα καλύτερα που έλκονται.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους.
7: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλωσορίσουμε και τον φίλο μας τον Σταύρο που πήγε στην παρέα μας τώρα, τον απουσιολόγο μας. Άρχοντα. Αλλά Νιάρη λέει καλημέρα. Όλοι σε περιμένουν, λέει, στη γωνία. Πότε θα την κάνεις? Πες όμως ότι εμείς κρατάμε τα απουσιολόγια γιατί είμαστε μάρτυρες. Όχι, είμαστε μόρτιδες και αλανιάριδες. Καλημέρα σε όλους τους δραβεριτζίδες, κοπανατζίδες και παπατζίδες που ακούνε Γιώργο Ναστούλη, που τον αγαπούνε ούλοι. Βάλε τραγούδι, λέει, το καλύτερο Μπεχλέρι. Έτσι. Είναι τα κλειδιά στο χέρι μου. Σωστός. Το καλύτερο Μπεχλέρι. Εντάξει, δεν έχει ανοίξει τόσο πολύ φωνή για ένα τραγουδά κιόλας. Όλα κιόλα. Ναι, είπαμε. Όχι κι έτσι. Όχι κι έτσι.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Είναι πάντα εδώ στην παρέα μας, πρωινός πρωινός. Ο Χριστάρας. Γεια σου ρε Χριστάρα. Αύριο, αύριο λαϊκή, το γνωστό δρομολόγιο, ναι. Και στο συνοικισμό κιόλας λαϊκή, όλα κιόλας. Να τα λέμε αυτά, τα λέμε. Φυσικά καλημέρα σε όλα τα παιδιά και στην πιάτσα Ταξί Κορίνθου, να μην ξεχνιόμαστε. Και σε όλες τις πιάτσες της Κορινθίας που ακούνε Break FM. Και μια και είπα λαϊκή, να πω καλημέρα, εκτός από τον φίλο μου τον Χρήστο Μελέτη, να πω καλημέρα και στην κυρία με τα σταφύλια, με τα πολύ ωραία σταφύλια που είχε το Σάββατο και μας έδωσε και μας, με η θεία του φίλου μας Ανδρέα, και μας είπε ότι ακούει κάθε πρωί την εκπομπή μας. Χωρίς να της πούμε εμείς καλημέρα, θα της πούμε, καλημέρα, της το λέμε. Να πούμε καλημέρα λοιπόν στη γλυκιά αυτή κυρία με τα γλυκά σταφύλια. Ναι ρε παιδί μου, τι πράγματα. Είχα να φάω τέτοια σταφύλια. Ούτε και εγώ δεν θυμάμαι πως. Με τα καλύτερα σταφύλια παρακαλώ.

αρέσει με αυτό το Σάββατο, δεν θα πάρουμε γέλιο. Γιατί θα λείπουμε.

Και για να ξέρω, όπως εδώ μας έχει στείλει την καλημέρα του κι αυτός. Ωρε φίλε, καλά δεν παίζετε και σήμερα. Πού πάει και έτσι βρίσκει αυτές τις κάρτες. Τώρα μόνος φτιάχνει, αποκλείεται. Τετάρτη Αυγούστου, καλή Τρίτη. Καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα. Αλλά αυτό που το βάζεις τώρα, τέταρτη μέρα του Αυγούστου, τη μέρα Τρίτη. Θα μπορούσε να είναι Τετάρτη. Λέμε. Να έχει τρεις σήμερα, ξέρω. Και ωραίος συνδυασμός. Με καπουτσινάκι με καρδούλα. Ταμπού.

Άγιο Χριστάρας, έλα ρε Χριστάρα, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους δύο Γιώργηδες. Φίλους μου, σε όλους τους ακροατές του καλύτερου ραδιοφωνικού σταθμού Break FM και επίσης καλημέρα σε όλα τα μαγαζιά που συνεργαζόμαστε και μας περιμένουν πάντα με χαμόγελο. Έτσι, έτσι. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι ο Χρήστος και τον περιμένουμε με χαμόγελο. Όταν πας γλυκά στον άλλον και όταν το γλυκένεις, με χαμόγελο σε περιμένει. Ο φίλος ο Χρήστος με τα Super Donuts Στεφανάκης, που συνεχίζει την παράδοση του Μπαμπίνιο και του Γιωργάρα. Και ο Γιωργάρας σε άλλο δρομολόγιο βέβαια, αλλά κάπου θα μας κρυφακούει, δεν μπορεί μέσω ίντερνετ. Καλημέρα και στο Χρήστο λοιπόν. Ο διανομέα εδώ στην Κορινθία, αλλά και στο Γιωργάρα. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε όλα και όλα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και μια ανάσα. Ναι, ναι, γιατί εντάξει, δεν είπαμε, θα μιλάμε συνέχεια 3 ώρες. Δεν μπορεί να γίνει και αυτό. Αφού σας λέω, ξέρω. Θα πάμε.

Όχι, όχι, όχι, δεν σε αφήνω, λέει. Θα πάρεις όλο το τραγουδάκι. Ε, ναι. Τώρα ποια χρονιά ήταν αυτό το τραγούδι? Α, 1995. Τότε που ήταν στα πρώτα χρόνια η ελεύθερη ραδιοφωνία. Τι μέτρος, 7 χρόνια.

νεότερη εκτίμηση από δορυφορική εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης για τις δασικές πυρκαγιές σε Αττικό Βοιωτία, στην Αττική και στη Βοιωτία δηλαδή, δείχνει πως περισσότερα από 130.000 στρέμματα

Δορυφορικά δεδομένα λοιπόν πολύ υψηλής ανάλυσης από το δορυφόρο, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας, εχθές δηλαδή, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του Meteo.gr Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Βιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπερνικούς, έως τις 12 και 4 χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 31.000 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και 192.000 στρέμματα στην πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού Αττικής. Η οποία συνεχίζεται να καίει ακόμα έτσι. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 133 περίπου χιλιάδες στρέμματα μέχρι χθες το μεσημέρι. Τι να πει κανείς. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Μα σχολιάσεις. Μένεις άφωνος.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Και στο Ιωνίο με πιθανότητα τοπικών όβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά υπηρετικά. Μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνεμο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε πιο αναλυτικά με το καιρό μας. Πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο απουσιολόγος μας, ο Σταύρος.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτός ο Μαργαρίτης πρωί πολύ τα καταγαρμένο.

Για να πάμε να δούμε το καιρό μας τώρα. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν 4 Αυγούστου προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες το Ιόνιο, δυτικά και βόρεια ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη, τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 16 έως 33 βαθμούς, από 22 έως 37 βαθμούς παρακαλώ. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39 βαθμούς, ίσως και τους 40, 18 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Δυτική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς, 23 έως 34 βαθμούς Κυκλάδες και στην Κρήτη, 21 έως 37 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και από 22 έως 34 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσχερη σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τον καιρό μας τώρα. Για σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 4 Αυγούστου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στο Ιόνιο, δυτικά και βόρεια ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη, τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 16 έως 33 βαθμούς, από 22 έως 37 βαθμούς παρακαλώ. Στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα, στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39 βαθμούς, ίσως και τους 40, 18 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Δυτική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς, 23 έως 34 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 21 έως 37 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και από 22 έως 34 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσχεροι σχεδόν μέτρη 4.

είναι μονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 16 έως 33 βαθμούς. Από 22 έως 37 βαθμούς παρακαλώ. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39 βαθμούς, ίσως και τους 40. 18 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Στη Νότια Δυτική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς. 23 έως 34 βαθμούς Κυκλάδες και στην Κρήτη. 21 έως 37 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 22 έως 34 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσχεροι σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
10: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
9: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Ωραία, ωραία. Με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα λοιπόν σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Λοιπόν, είπαμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε να δούμε τώρα τι παίζει. Έτσι πιο αναλυτικά, να δούμε θερμοκρασίες, να δούμε τι περιμένουμε εδώ. Όλα αυτά σε αυτό το ραδιοφωνικό ημίωρο τώρα.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ, πριν από λίγο επέστρεψε το όχημα του Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου και το τριμελές πλήρωμά του από τη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα. Η ομάδα του Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου επιχειρεί στην περιοχή Λούμπα με επικεφαλή στον Φίνικα 37. Συγχαρητήρια λοιπόν και σεβασμός σε όλους τους πυροσβέστες και θελοντές και ένα ξεχωριστό μπράβο στο πλήρωμα του Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου και στον κύριο Σιδέρικο Ψαχίλη, σε όλα τα παιδιά εκεί της ομάδας. Γιατί ξέρουμε ότι σε τέτοια συμβάντα μάλλον η συμβολή των εθελοντών πυροσβεστών είναι τεράστια. Σε ανυπολόγιστη θα λέγαμε. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο που μπήκε τώρα στην παρέα μας από το φούρνο των Εξαμηλίων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο λέει ο Γιώργαρας. Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί.

Σύμφωνα λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, εκτός των συνόρων, έτσι, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα. Οριακά, έτσι, κοντά στο 0. 5 βαθμούς πάνω από το 0. Είναι στο Ήλουσατ, στο Γκρινλάντ, αυτή την ώρα. Ενώ η μεγαλύτερη σήμερα, ολαλά, αυτή μάλιστα, είναι, να σου πω ότι έχουμε Ντουμπάι, έτσι. Λοιπόν, 42 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ντουμπάι, φίλε Γιάννη. Ναι, Γιάννη, κάπαζε τα ρώσεις, εσένα το λέω. 42 βαθμούς στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Αυτό είναι, αυτό είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει και θα τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Λοιπόν, είπαμε 5 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ήλουσατ, στο Γκρινλάντ. 12 βαθμούς είναι η επόμενη και είναι στο Cape Town. 13 βαθμούς στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 18 βαθμούς στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία. 20 βαθμούς στο Λονδίνο αυτή την ώρα. 21 βαθμούς στη Βοστόνη αυτή την ώρα. 21 βαθμούς στις Βρυξέλλες, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 22 βαθμούς στο Άμστερνταμ, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 22 βαθμούς στη Βαρσοβία και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 24 βαθμούς στο Χάντα αυτή την ώρα. 24 βαθμούς στο Βουκουρέστι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 25 βαθμούς στο Ταμάραζετ στην Αλγερία. 26 βαθμούς στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 26 βαθμούς στη Χονολουλού. 26 βαθμούς στο Βελιγράδι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 26 βαθμούς και στη Βαρκελόνη, αλλά με λίγα συννεφάκια. 27 στη Βιέννη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 22. Και μετά πάμε κατευθείαν, όπως είπαμε πριν, στο 42, που είναι στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις δικές μας θερμοκρασίες. Και πάμε σε ένα πολύ όμορφο διαχρονικό τραγούδι. Να καλημερίσουμε τον καλό μας φίλο, τον Γιάννη τον Κάπα Ζηταρό. Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη. Άκου, άκου.

0: Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Πάρη που πήγε τώρα στην παρέα μας. Έλα ρε Πάρη. Για να τον ακούσουμε. Ακόμα διακοπάρει.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στον ένα και μοναδικό Γιώργο Ναστούλη. Να ευχηθούμε να κοπάσει ο αέρας σε όλες τις περιοχές όπως έχει κοπάσει και στην Κορινθία και να σβήσουν το συντομότερο οι φωτιές.
0: Όλοι το ερχόμαστε ρε φίλε, όλοι το ερχόμαστε. Νομίζω ναι, θα κοπάσει από σήμερα. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου.

Και πάμε τώρα να δούμε. Ναι, πάμε να δούμε τις τι περιμένουμε εντός των συνόρων. Πριν πάμε στο σήμερα, πάμε στο σαν σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα θα γυρίσουμε 21 χρόνια πίσω. 4 Αυγούστου 2005 είχαμε ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, με πλημμύρες στη Χαλκιδική και στην Ξάνθη. Πλημμύρες επίσης σε Λάρισα και Λαμία. Πάντως, από ό,τι βλέπω σήμερα εδώ στο χάρτη, δεν έχουμε σε κάποια περιοχή της χώρας μας ακραία καιρικά φαινόμενα. Να πούμε μόνο ότι η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα είναι στους 30. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει 35 σήμερα, ενώ στην Αθήνα θα φτάσει 36. Σε μικρή άνοδο λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα από ό,τι ακούσατε, και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Θα έχουμε όμως μέτριους ανέμους στο Αιγαίο, εδώ στην περιοχή μας αυτή την ώρα. Στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Στους 34 θα φτάσει σήμερα. Μέχρι και την Παρασκευή σταθερά ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς. Θα ανέβει στους 35 το Σάββατο, αλλά θα ξανακατέβει στους 34 την Κυριακή, για να κατέβει κι άλλο από την επόμενη εβδομάδα. Στους 33 την επόμενη Δευτέρα, στους 31 την επόμενη Τρίτη, στους 30 την επόμενη Τετάρτη και την επόμενη Πέμπτη. Οι γρυπές του ανέμου έχουν ταχύτητα έως 14 χιλιόμετρα την ώρα σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας σήμερα. Έχουμε τραγουδάκι. Ναι, έχουμε τραγουδάκι, και θα ήθελα να το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι σε όλους τους αστυνομικούς. Γιατί όμως? Γιατί? Ναι, αφού δεν έχει για αστυνομικίνες, δεν υπάρχει ένα τραγούδι να λέει για αστυνομικίνα? Όχι. Γι' αυτό τους εμπεριλαμβάνει όλους.

0: Αυτό τραγούδι αφιερώνουμε στην κυρία με τα, στα φίλια. Γιατί έχει πολλούς άνθρωπους στην οικογένεια.
1: Break FM 100,8.
0: Come on everybody. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, 3η 4 Αυγούστου σήμερα είναι των Αγίων 7 Παίδων εν Εφέσο, παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, ο Εξακουστοδιανός, ο Εξακουστοδιανός, πάλι. Α, το στόμε όμικρο και το στόμε ωμέγα. Ο Εξακουστός και η Ξακουστή. Ναι, ναι. Η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6:30 το πρωί ακριβώς, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για το βράδυ στις 8:31. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 14 ώρες παρακαλώ και 1 λεπτό. Από αύριο θα αλλάξει. Αρχίζει να μικραίνει. Θα όχι να μικραίνει, να είναι κάτω από 14. Έχουμε δύο ώρες ακόμα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη παγκόσμια ημέρα αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ σήμερα ή διεθνείς οργανισμούς για σήμερα. Αυτό. Λοιπόν, για πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά το time out. Θα πάμε στα αποδυτηρία να πάρουμε οδηγίες από τον coach. Για να βγούμε μετά και να βάλουμε πολλά γκολ. Α, μια και έρχεται και η Πανσέλινος. Πανσέλινος του Αυγούστου, πότε είναι? Είπαμε και χτες και προχτές. Παρασκευή 28 Αυγούστου.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410 97 600.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους.
10: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, αυτά. Και επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολη Δράλη, καλή σας ημέρα. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να καλωσορίσουμε εσάς τις καινούργιες φίλες και τους καινούργιους φίλους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές του Κορινθιακού για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για να παραθερήσετε, να σε ευχηθούμε καλή διαμονή, καλές διακοπές και φυσικά φεύγοντας να φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τώρα για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να σημερινήσω ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο που απαντάει σε Viper και είναι το 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Αν θέλετε να προσθέσετε και εσείς κάτι, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αγγελική από το Βραχάτι που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Τώρα, εντάξει, πριν 20 λεπτά. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τρίτη με υγεία. Καλημέρα και στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Τώρα ξέρει κάτι η Αγγελική και δεν μας το λέει. Για σήμερα δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα. Ένα τραγούδι, θα πάω στη βρύση του χωριού από τη Σαμαδό. Α, το καινούριο του είναι αυτό, ε. Το καινούριο, περσινό νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει, και εμείς ευχαριστούμε. Αγγελική.

καλά θυμάμαι, περσινό είναι αυτό. Γιατί έβγαλε και καινούριο προχθές. Προχθές, εντάξει, μπορεί να είναι πάρα προχθές. Α, έχει και γράμμα Αγγελική, εντάξει, μικρό είναι, πάμε να το διαβάσουμε γρήγορα, γρήγορα. Κάποτε ένας πατέρας ρώτησε το μικρό του γιο. Παιδί μου, πόσο με αγαπάς? Και εκείνος του απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: σ' αγαπώ σαν το νερό. Ο πατέρας παραξενεύτηκε και μέσα του στεναχωρήθηκε. Τι παράξενη απάντηση είναι αυτή, σκέφτηκε. Τόσες όμορφες παρομοιώσεις υπάρχουν και το παιδί βρήκε ένα πι νερό. Μετά από λίγες μέρες βρέθηκαν όλοι στο χωράφι. Έκανε ζέστη μεγάλη και ο πατέρας, κουρασμένος και διψασμένος, δεν άντεχε πια. Ζήτησε τότε λίγο νερό. Ο γιος του έφερε με αγάπη ένα σταμνί δροσερό και του έδωσε. Ο πατέρας μόλις ήπιε ένιωσε να ανασταίνεται. Τότε ο μικρός τον κοίταξε χαμογελαστός και του είπε: είδες πατέλα πόσο χρειάζεται ο άνθρωπος το νερό? Έτσι κι εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Γι' αυτό σε αγαπώ σαν το νελό. Ο πατέρας συγκινήθηκε, αγκάλιασε το παιδί και κατάλαβε πως η πιο απλή λέξη μπορεί να κρύβει την πιο μεγάλη αγάπη. Αυτό το έχει γράψει ο πατήρ Αθανάσιος Μπουζέτας. Μπράβο Αγγελική. Και Αγγελική 2. Μαζί ήρθαν οι δύο Αγγελικές. Καλημέρα σε όλη την παρέα και καλή τρίτη, λέει Αγγελική 2. Και αυτή με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Ρόζ είναι αυτά. Πάνω σε ποδήλατο. Α, έχει και όχι. Στο ποδήλατο είχε κόκκινα μπροστά. Πίσω είναι τα ρόζ. Κάθε πρωί που ξυπνάς είναι ένα ακόμα δώρο από το Θεό. Καλημέρα. Χάνουμε εν τρίτη με υγεία και αγάπη, λέει η Αγγελική 2. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εσάς, Αγγελική. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε η Αγγελική από το Βραχάτι. Κωνσταντίνος Τσαμαδός, ο φίλος μας, λέει: θα πάω στη βρύση του χωριού. Α, και ταιριάζει με το γράμμα που μας έστειλε.

0: Break FM 100,8.
1: Come on everybody.
2: Ωραίο τραγουδάκι, ε. Κωνσταντίνος Σαμαδός, φοβερός. Λοιπόν, έβγαλε καινούργιο τραγούδι, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ναι, γιατί να μην τα ακούσουμε. Και ωραίο χορευτικό, είναι και πανηγυρτζίδικο. Θα τα ακούσουμε σε λίγο, θα τα ακούσετε κι εσείς.

Να και φίλοι μας, Ταλή, Τασία, ρούστε με εδώ. Τασία, τι έγινε, γυρίσαμε από τις διακοπές. Σε είδα, πέρα στο ριοαντήριο, έτσι, ρομαντικά, με το καραβάκι. Μπράβο, μπράβο. Ετοιμαζόμαστε, γιατί έχουμε και το φεστιβάλ, έτσι. Μην ξενιόμαστε. Βρε, φανίστηκε και ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβριάς εδώ με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα κύριε Αναστούλη, επειδή με έχει πιάσει καλοκαίρι, θέλω τραγούδι που λέει «Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές» λέει. Και από όλες τις φυλές. Εντάξει, οκ. Okay. Εύχομαι να μην ακούει πεθερά μπα. Δεν θα το γλιτώσουμε τίποτα. Εντάξει, τη κρεβατομουρμούρα μπορεί να τη γλιτώσει από τη γυναίκα, αλλά από την πεθερά βλέπω να σε αφήνει νηστικό σήμερα. Γι' αυτό κανόνισε τι θα φας. Θα φας κανένα καρυδάκι, κανένα παρατάκι από κανένα περίπτερο. Όλα και όλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε του Κωνσταντίνου Τσαμαδού τώρα.

Για πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γιατί και σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφέρεια Πελοποννήσου και απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές της Κορινθίας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Ενώ υψηλός κίνδυνος 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και περιοτικής χώρας, μεταξύ αυτών και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Στο πλαίσιο λοιπόν εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, όπως προβλέπεται και στη διατάξη του νόμου, ενημερώνονται οι πολίτες ότι βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας για απαγόρευση κυκλοφορίας. Παράλληλα, ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρο. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Για πάμε τώρα για το φίλο μας τον Άρδο Κατσαβριά με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας.

Για πάμε, φίλες και φίλοι, μια διευκρίνηση που υπάρχει από την ΕΠΣ Κορινθίας για τη διεξαγωγή των φιλικών. Η ΕΠΣ Κορινθίας γνωρίζει στα σωματεία πως οι φιλικοί αγώνες που προγραμματίζουν πρέπει να κοινωνικοποιηθούν.

Ωστε έτσι άρια. Και δεν μας τα λέγεις αυτά. Κανόνισε κακομοίρη μου. Να έχει βγει η πεθερά έξω. Γιατί δεν σε γλιτώνει τίποτα σήμερα.

για πάμε, φίλες και φίλοι, μια διευκρίνηση που υπάρχει από την ΕΠΣ Κορινθίας για τη διεξαγωγή των φιλικών. Η ΕΠΣ Κορινθίας γνωρίζει στα σωματεία πως οι φιλικοί αγώνες που προγραμματίζουν πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΠΣ Κορινθίας με τα πλήρη στοιχεία των αγώνων αυτών. Δύο τουλάχιστον εργάσιμες μέρες.

Για πάμε, φίλες και φίλοι, μια διευκρίνηση που υπάρχει από την ΕΠΣ Κορινθίας για τη διεξαγωγή των φιλικών. Η ΕΠΣ Κορινθίας γνωρίζει στα σωματεία πως οι φιλικοί αγώνες που προγραμματίζουν πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΠΣ Κορινθίας με τα πλήρη στοιχεία των αγώνων αυτών, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν, προκειμένου να ορίσει τη διαιτησία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων και συμμετοχής ποδοσφαιριστών σε αυτούς είναι να προσκομίζονται στο διαιτητή η κάρτα υγείας του ποδοσφαιριστή και να υπάρχει γιατρός και απεινιδωτής. Δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα διεξάγεται το αγώνα. Και πολύ σωστό. Ακόμα και αν έχει την φύση του χαρακτήρα, μάλλον του δετέρματος. Τη στιγμή που είναι δύο αντίπαλες ομάδες, δύο διαφορετικές ομάδες μάλλον, πρέπει να υπάρχει γιατρός και απεινιδωτής. Λοιπόν, περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο time out, θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11.

Στο καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να σας καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε.

λοιπόν. Καλώς ορίσουμε και το φίλο μας το G-Pap που μπήκε στην παρέα μας. Το Γιώργο το Παπά, καθυστερημένο σήμερα. Τι έγινε, Γιώργαρα? Μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του για καλημέρα. Καλημέρα στο φως και στην ελπίδα που φέρνει κάθε πρωινό, λέει. Τι λουλούδι είναι αυτό, ρε φίλε? Δεν γνωρίζω κανένα, ξέρεις, έτσι. Ούτε αυτό που είναι στο κλαστράκι, ούτε αυτό που είναι γενικά και κρεμασμένο. Πάντως είναι πολύ ωραίο το σκηνικό. Σπαιδιακό πέσα, γι' αυτό άργησες.

Και ο Ολυμπιακός σήμερα. Μια χαρά. Λοιπόν, εσείς που ταξιδέψετε για τη Δυτική Ελλάδα σήμερα, ειδικά για το δίκτυο Πάτρα Πύργος, θα υπάρξει ο λιγόρος νυχτερινός αποκλεισμός κυκλοφορίας στους κλάδους του κόμβου της Γαστούνης. Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων της γέφυρας στον κόμβο Γαστούνης, στη χιλιομετρική θέση 276, μέρος του εξοπλισμού του συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας Οδού, από τις 9 απόψε μέχρι και τις 6 αύριο το πρωί θα αποκλειστούν οι είσοδοι και οι έξοδοι του κόμβου. Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους της Κυλλήνης και της Αμαλιάδας, όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα που θα βρείτε στο Corinthos News. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων ή τεχνικού προβλήματος, ο αποκλεισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Αύριο βράδυ, στις ίδιες ώρες. Η Ολυμπίαδος ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις τροχέας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Έχουμε, πώς δεν έχουμε τραγούδι. Αλλή μόνο. Για το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Με το σε τρα.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο τραγουδάκι, ε. Άμε. Γιάννης Κατσιγιάννης. Ο βασιλιάς των πανηγυριών. Καλά φέτος. Κατασκήνωση στην Κορινθία. Πρέπει να είναι από τους καλλιτέχνες που κάνει τις περισσότερες εμφανίσεις πανηγύρια στην Κορινθία. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αν ανταποκρίνεται μάλλον σε αυτό που λέω, όχι αν είναι αλήθεια.

πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παύλος χωροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σουλίου με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, ευσεβών πιστών της Ενωρίας. Το Θείο Λόγο με την ευλογία του Σεβασμιότατου κήρυξε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, ο οποίος ανέπτυξε την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής. Παράλληλα, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στρατονικίας κ. Στέφανος, ο οποίος κήρυξε το Θείο Λόγο και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλο για την αδελφική φιλοξενία. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεχραίων κ. Αγάπιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σπασίου. Κατά το κήρυγμά του αναφέρθηκε στα πνευματικά διδάγματα της ημέρας, μεταφέροντας συγχρονώς προς το εκκλησίασμα τις πατρικές ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου κ. Παύλου. Περισσότερα, φίλες και φίλοι, για το ρεπορτάζ αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις αρχιερατικές θείες λειτουργίες στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου την Κυριακή, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Και πάμε τώρα μέχρι την αρχαία Κόρινθο, φίλες και φίλοι, που απόψε υποδέχεται ένα μεγάλο θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο Δημήτρης Μαζιώτης ερμηνεύει αριστούργημα του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, το όνειρο ενός γελίου. Μια ξεχωριστή μυσταγωγική βραδιά αναμένεται να φωτίσει τον ιστορικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, όπου ο διαχρονικός λόγος του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη θα συναντήσει το φως, την ιστορία και τη μοναδική ενέργεια του ναού του Απόλλωνα. Ο Δημήτρης Μαζιώτης ερμηνεύει το αριστούργημα του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, το όνειρο ενός γελίου, στον εμβληματικό ναό του Απόλλωνα. Μετά την αναβολή της προγραμματισμένης παράστασης της 24ης Ιουλίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει αυτή τη μοναδική θεατρική εμπειρία στη νέα ημερομηνία η παρουσίασης. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Έλληνας Αγγελοπούλου και με ερμηνεία του Δημήτρη Μαζιώτη, παρουσιάζεται για μια μόνο βραδιά, προσκαλώντας το κοινό σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Ένας σωματικός μονόλογος που μετατρέπει το θέατρο σε προσωπική εμπειρία και οδηγεί το θεατή από το σκοτάδι στο φως. Απόψε, Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9:30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, στον ναό του Απόλλωνα. Είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων, Διεύθυνση Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Εφορίας Αρχαιότητων Κορινθίας. Συντελεστές, σκηνοθεσία Έλληνα Αγγελοπούλου. Μετάφραση Βούλα Κοψίνη. Διασκευή Έλληνα Αγγελοπούλου, Δημήτρης Μαζιώτης. Ερμηνεία Δημήτρης Μαζιώτης. Κίνηση Φέδρα Σούτου. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Ρόδης. Κοστούμια σκηνικός χώρος Δημήτρης Μαζιώτης, Έλληνα Αγγελοπούλου. Βίντεο τρέιλερ Θάνος Αγγελής. Φωτογραφίες Ειρήνη Τράχα. Παραγωγή Γιώργος Μιλωνάς. Μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία, όπου ο διαχρονικός λόγος του Ντοστογεύσκη συναντά το φως, την ιστορία και τη μυσταγωγία της αρχαίας Κορίνθου. Η παράσταση φωτίζει την υπαρξιακή αγωνία του ήρωα μέσα από τη μουσική, τη συνεχή κίνηση, τον έντονο ρυθμό, τα ηχητικά τοπία και το φως, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία. Ο γελίος πάβει να είναι ένας λογοτεχνικός ήρωας. Γίνεται ο άνθρωπος του σήμερα. Ο άνθρωπος που αναζητά το νόημα της ύπαρξης μέχρι τη στιγμή που ένα όνειρο ανατρέπει την πραγματικότητά του και τον οδηγεί στη λύτρωση. Ένας σωματικός μονόλογος 70 λεπτών που δεν παρακολουθείς, απλώς τον βιώνεις.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι αφιερωμένο για το φίλο μου το Βλάση και την Πέγκη. Εκεί για το στέκι της Πέγκης στάθηκε.

0: FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
5: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε. Η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει. Η αντίστροφη μέτρηση για την εκπομπή μας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, έχει ήδη αρχίσει.

σταματήστε να μ' ακούτε. Θα συνεχίσει η Ελένη Μπαρμπάκου σε λίγο. Μέχρι τις 21 του μηνός λέει θα κάνει εκπομπές η Ελένη μετά. Θα πάει διακοπούλες λέει το κορίτσι. Το άλλο της μισό. Το λέει και ο Μάκης. Αισθήμα μου δυνατό. Αν σε χάσω θα χαθώ.

το Γεια σου Καφέ. Την 5η 6 Αυγούστου υποδέχεται τον Νίκο Γεωργουσάκη και τη Γογό Χόνδρο Γεωργάκη για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά χωρίς πρίζες, γεμάτη ρυθμό και συνέστημα. Χωρίς πρίζες, δεν καταλαβαίνω. Δεν θα έχει ήχο. Όταν να παίζουν έτσι, ακούγονται. Αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη δισκογραφία ζωντανεύουν μέσα από μια αυθεντική ακουστική ερμηνεία με θέα τη Διόρυγα Κορίνθου και τη θάλασσα δίπλα μας. Σας περιμένουν για μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά με δροσερά κοκτέιλς και την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στο Γεια σου Καφέ. Νίκος Γεωργουσάκης και Γογό Χόνδρο Γεωργάκη. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Επιστρέψαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα για πάμε λίγο να δούμε τι μας ετοιμάζει το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. Μια και μιλάγαμε για τον Ισθμό πριν, έχουμε διάπλωση του Ισθμού. Μπορείτε να κανονίσετε με το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. Με δύο τουριστικά γραφεία στο Λουτράκι και στην Κόρινθο. Αλλά επίσης μονοήμερη εκδρομή, μονοήμερη κρουαζιέρα κάθε Τρίτη για Αγκίστρι και Έγινα. Επίσης, ανάτα μας, αυτή την Παρασκευή 7 Αυγούστου πάμε Γιάννη Κότσιρα. 30 χρόνια Γιάννης Κότσιρας στο Θέατρο Αρχαίων Κλεονών στην Εμέα με το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. Να πάμε, να μην έχουμε και το άγχος της μεταφοράς, να μην έχουμε και το άγχος του πάρκινγκ, να μην έχουμε και το άγχος της επιστροφής. Θα είναι και βράδυ, θα είμαστε κουρασμένοι, θα έχουμε διασκεδάσει. Φροντίζει γι' αυτά το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours.

Έχει να γίνει χαμός δηλαδή. Έτσι, έτσι. Με 12 ιδιόκτα πούλμαν το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τουρς. Από 965 θέσεις παρακαλώ.

Εδώ είσαι, κουλάκι μου. Λοιπόν, και αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Τίνο. 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Συνδυάστε το προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου με δύο μέρες χαλάρωσης και όμορφες στιγμές. Κλείσε τις θέσεις σήμερα. Στο τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τούρς. Λοιπόν, με δύο γραφεία παρακαλώ, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Το ένα της Κορίνθου γνωστό, έτσι, εκεί στο πεζόδρομο της Πιλαρινού, δίπλα από το ΚΕΠΑΠ. Και το άλλο στο Λουτράκι, Πέιν 4. Τώρα η διεύθυνση μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά να σας πω ότι είναι απέναντι από τον παλιό σταθμό του ΟΣΕ, οπότε ξέρετε που είναι. Υπεύθυνη στο γραφείο στο Λουτράκι, η κυρία Ευαγγελία Μαρδίκη, η οποία μας πήγε και στην Τίνο προχθές και περάσαμε όμορφα.

Αυτή είναι η Γεωργία Νταγάκη, η οποία έρχεται στα Καλάμια. Καλάμια Φέστιβαλ. Για δύο βραδιές η παραλία Καλάμια γίνεται σημείο συνάντησης και για μουσική το καλοκαίρι και την καλή διάθεση. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η αγαπημένη και δημοφιλής παραλία μας να μείνει έξω από το πρόγραμμα των τουριστικών διαδρομών του Δήμου Κορινθίων. Για δύο βραδιές η παραλία Καλάμια γίνεται σημείο συνάντησης για μουσική, καλοκαίρι και καλή διάθεση.

Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Μπράβο, πολύ ωραία. Να ακούσουμε άλλα τραγουδάκια του Γεωργιά. Είναι φοβερή, παίζει και βιολί, είναι καταπληκτική. Για να την ακούσουμε.

Δευτέρα λοιπόν τη σκητάλη παίρνει η Γεωργία Νταγάκη. Μια ξεχωριστή ερμηνεύτρια και μουσικός η οποία έχει συνδυέσει την κριτική λύρα και την παραδοσιακή μουσική με το σύγχρονο έντεχνο και ροκ ήχο. Με τη χαρακτηριστική φωνή της και την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία δημιουργεί ένα μουσικό ύφος το οποίο η κριτική παράδοση συναντά το ηλεκτρικό στοιχείο και τις σύγχρονες ενορχιστρώσεις. Στη διαδρομή της έχει συνεργαστεί ακόμα και με τον Eric Burdon, δίνοντας με την κριτική λύρα ελληνικό χρώμα σε κλασικά τραγούδια της διεθνούς ροκ σκηνής.

0: Rock FM 100,8.
1: Λοιπόν, περισσότερα τη Δευτέρα το βράδυ. Στα καλαμιά. Λοιπόν, και μια εκδρομή που μου ήρθε τώρα. Για αυτή την Κυριακή, παρακαλώ. 9 Αυγούστου. Μονοήμερη εκδρομή στην Αίγινα. Α, πω, φοβερή θα είναι. Ωραία θα είναι. Κρίμα που θα λείπω και δεν μπορώ να πάω. Θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την χώρα της Αίγινας, το ναό της Αφέας, την Αγία Μαρίνα. Έτσι. Να περάσει το όμορφα και εγγύηση βέβαια η διοργάνωση από το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τουρς. Επαναλαμβάνω αυτή την Κυριακή, γι' αυτό βιαστείτε, πρέπει να προλάβετε. Οπότε όπου κι αν είστε, μπορείτε να πάτε να κλείσετε από κοντά τη θέση σας ή να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα. Στην Κόρινθο είναι το 2741-027-027 και στο Λουτράκι 2744-30-67-43.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας του Μαϊστρά. Λοιπόν, και μια εκδρομή που μου ήρθε τώρα, για αυτή την Κυριακή παρακαλώ, 9 Αυγούστου, μονοήμερη εκδρομή στην Αίγινα. Α, πω, φοβερή θα είναι. Ωραία θα είναι. Κρίμα που θα λείπω και δεν μπορώ να πάω. Θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την χώρα της Αίγινας, το ναό της Αφέας, την Αγία Μαρίνα. Έτσι. Να περάσει το όμορφα και εγγύηση βέβαια η διοργάνωση από το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τούρς. Επαναλαμβάνω αυτή την Κυριακή, γι' αυτό βιαστείτε, πρέπει να προλάβετε. Οπότε όπου κι αν είστε, μπορείτε να πάτε να κλείσετε από κοντά τη θέση σας ή να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα. Στην Κόρινθο είναι το 2741-027-027 και στο Λουτράκι 2744-30-67-43.

εγγύηση βέβαια η διοργάνωση από το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τουρς. Επαναλαμβάνω αυτή την Κυριακή, γι' αυτό βιαστείτε, πρέπει να προλάβετε. Οπότε όπου κι αν είστε, μπορείτε να πάτε να κλείσετε από κοντά τη θέση σας ή να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα. Στην Κόρινθο είναι το 2741-027-027 και στο Λουτράκι 2744-30-67-43.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωί βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωί βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας του Μαϊστράλη. Παρακαλώ. Πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστολή που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστολή καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όσο για τις εκδρομές σας, τα ταξίδια σας και τις μεταφορές σας, μην ανησυχείτε. Βασίλης Μαρδίκης Τουρς, εγγύηση. Ευχές να περάσετε όσο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί στις 8, εδώ στον Break FM 100,8. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας το βράδυ. Bye.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 11.
2: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.

0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
2: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
1: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
2: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
1: Το έχω πάλι. Saint Angus.
2: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
1: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
2: Τελικά λέω σαλάτα.
1: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Θέλω να σας καλωσορίσω στο Σου Έχω Νέα. Ελπίζω όλους να σας βρίσκω σε πολύ καλή κατάσταση. Να είστε έτσι με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με δημιουργικότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Θα μείνω μαζί σας μέσα στο επόμενο 2 ώρο με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Και σήμερα σας έχω 10 αρετές που φέρνουν την ευτυχία σύμφωνα με έναν ειδικό του Χάρβαρντ.

Όλοι κυνηγάμε, φίλες και φίλοι, την ευτυχία ή στιγμές της. Και για να την πετύχουμε, δεν χρειάζονται πολλές φορές να γίνουν δραματικές αλλαγές στη ζωή μας. Κάποιες φορές αρκεί να αντιμετωπίσουμε τι πραγματικά μας γεμίζει και τι μας εμποδίζει να βρούμε νόημα σε αυτό που λέγεται καθημερινότητα. Ο Arthur Brooks είναι ένας κορυφαίος ειδικός στην επιστήμη της ευτυχίας και συνδυάζει πολλά χρόνια έρευνας και πρακτικής εμπειρίας και προσφέρει κατευθύνσεις σε ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν με πληρότητα αλλά και με νόημα. Και μέσα από μια έτσι πολύ ωραία τεχνική που έχει βρει με τίτλο «Η τέχνη και η επιστήμη της ευτυχίας» μοιράζεται πολύτιμες γνώσεις για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καλλιεργήσει και να προσελκύσει την ευτυχία στη ζωή του. Αυτά θα δούμε σήμερα αναλυτικότατα.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μένω μαζί σας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και έχουμε καταπιαστεί με το άπιαστο όνειρο της ευτυχίας. Και μιλάω για άπιαστο όνειρο, γιατί σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη, ο οποίος υποστήριζε ότι την ευτυχία δεν είναι κάτι που απλώς τη βρίσκουμε, αλλά την προσελκύουμε κιόλας, την έλκουμε, ζώντας όσο γίνεται πιο καλά. Σήμερα υπάρχει μια σύγχρονη έρευνα που βεβαιώνει την εφαρμογή όλων αυτών των αρετών που σας έχω προειδεάσει ότι σήμερα με αυτές θα ασχοληθούμε, που ένας άνθρωπος μπορεί να τις έχει, να ελέγχει το θυμό του, να έχει ηθική συνέπεια, να είναι γενναιόδωρος και να ζει μέσα σε μια ουσιαστική και διαρκή εικόνα ευτυχίας στη ζωή του.

0: αυτό το καλοκαίρι. Η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-97600.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Zoom, να δούμε ποιες είναι οι 10 αρετές που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει στη ζωή του για να εξασφαλίσει στιγμές ευτυχίας. Πρώτη λοιπόν αρετή είναι να αναγνωρίζουμε αυτό που φοβόμαστε, αλλά να μην το αγνοούμε και να το αντιμετωπίζουμε. Αυτό που λέγανε λοιπόν πάρα πολύ σοφά οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το φόβο είναι ότι επειδή ο φόβος ακινητοποιεί τους ανθρώπους, όλους μας δηλαδή, και μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα επειδή φοβόμαστε να το τολμήσουμε, αν αναγνωρίσουμε αυτό που φοβόμαστε και το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή το βάλουμε απέναντί μας σαν ένα καθρέφτη, ο φόβος ουσιαστικά είναι ο εαυτός μας. Εμείς φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση γιατί φοβόμαστε ότι δεν μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Ουσιαστικά δεν φοβόμαστε τον άλλον. Φοβόμαστε τον εαυτό μας. Φοβόμαστε ότι δεν είμαστε ικανοί να φέρουμε εις πέρας μια κατάσταση, να αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο. Γιατί εμείς ήδη έχουμε πείσει τον εαυτό μας ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο φόβος λοιπόν είναι η χειρότερη κατάσταση του μυαλού, γιατί το αδρανοποιεί, και του σώματος, γιατί το κάνει να μην μπορεί ούτε να σκεφτεί σωστά, ούτε να ενεργεί σωστά.

Μια δεύτερη αρετή που μπορεί να έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, φίλες και φίλοι, που σήμερα μιλάμε για τις 10 αρετές που φέρουν πιο κοντά τους ανθρώπους στην ευτυχία, είναι να μάθουμε ποιοι είναι τα πάθη μας και να τα διαχειριζόμαστε. Είτε πρόκειται για ουσίες, είτε πρόκειται για συμπεριφορές. Λοιπόν, τα πάθη στους ανθρώπους είναι πάρα πολλά και συνυφασμένα με τη ζωή γενικότερα. Αν συνομιλήσετε με έναν άνθρωπο και τον ρωτήσετε αν έχει κάποιο πάθος και σας πει ότι δεν έχει κανένα, σίγουρα σας λέει ψέματα. Οι άνθρωποι είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε πάθη στη ζωή μας. Υπάρχει όμως μία λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο πάθος και ανάμεσα στην επιρροή που ασκεί στη ζωή μας. Άλλος έχει πάθος με τη δουλειά του, άλλος έχει πάθος με τα χρήματα, άλλος έχει πάθος με το φαγητό, άλλος έχει πάθος με το σεξ, άλλος έχει πάθος με τον τζόγο, άλλος έχει πάθος με οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Αλλά αυτά τα πάθη στη ζωή μας, όταν μπορούμε να τα ελέγξουμε, είναι οι κανόνες που μπορούν να μας δημιουργήσουν στιγμές πολύ μεγάλης ευτυχίας.

ένας ακόμα κανόνας ευτυχίας και ισορροπίας στη ζωή μας είναι να μπορούμε να μην είμαστε ούτε σπάταλοι ούτε τσιγκούνιδες. Δηλαδή, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την κινητήριο δύναμη της ζωής, που είναι το χρήμα, γιατί χωρίς το χρήμα ο κόσμος δεν μπορεί να κινηθεί, το να μην είναι κάποιος ούτε υπερβολικά σπάταλος, αλλά ούτε και να πάει στην άλλη μεριά να γίνει σπαγκοραμένος, είναι μια εικόνα ευτυχίας και ισορροπίας που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι κάνουν ό,τι περνάει από τη ζωή τους για να αποκτήσουν χρήματα. Και όταν τα αποκτούν, δεν θέλουν με τίποτα να τα χαλάσουν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα. Και αν, παραδείγματος χάρη, σε μία στιγμή, σε μία συνθήκη της ζωής τους αποκτήσουν κατά κάποιο τρόπο κάτι παραπάνω, δεν είναι αυτό που λέμε τρύπιες τσέπες. Λοιπόν, η ισορροπία ανάμεσα στο χρόνο και στο χρήμα είναι πολύ σημαντική για να διεκδικήσουμε ένα κομμάτι ευτυχίας στη ζωή μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
4: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
4: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Φίλες και φίλοι, το Σου Έχω Νέα είναι εδώ. Είμαι η Ελένη Παρπάκου πίσω από το μικρόφωνο και μιλάμε για τις αρετές που ένας σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να διαθέτει για να έρθει πιο κοντά στην ευτυχία. Μια ακόμα αρετή είναι να δίνουμε γενναιόδωρα, ειδικά σε ανθρώπους που νοιάζονται και σε σκοπούς που έχουν σημασία για μας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε απέναντί μας ανθρώπους που έχουμε διαλέξει στη ζωή μας. Και γιατί είναι σημαντική? Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει να είναι σημαντική για τη ζωή μας. Με αυτούς λοιπόν μπορούμε να μοιραζόμαστε γενναιόδωρα και τα υλικά αλλά και τα ηθικά ζητήματα της ζωής. Αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη ισορροπία.

Ένας ακόμα κανόνας, σύμφωνα με τον καθηγητή του Harvard, με τον οποίο σήμερα καταπιανόμαστε, είναι ο Dr. Bruce, ο οποίος μας λέει τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να μένουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας, είναι να αγνοούμε τα ασήμαντα. Τι σημαίνει ασήμαντα τώρα? Είναι πράγματα που μπορεί να μας χαλάνε την καθημερινότητά μας. Μια κουβέντα που μπορεί να μας πει ένας συνεργάτης μας. Κάτι που μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς ή μέσα στο αυτοκίνητό μας. Μια συμπεριφορά ενός τρίτου ατόμου για την οποία εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη. Κάποιος στο πληκτρολόγιο που σε κάτι που ανεβάσαμε έγραψε κάτι μόνο και μόνο για να μας χαλάσει τη διάθεση. Λέω παραδείγματα από ασήμαντα πράγματα τα οποία μπορούν να μας χαλάσουν τη διάθεση και την καθημερινότητά μας και θα πρέπει λίγο ως πολύ να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και να τα ελέγχουμε. Thank you.

Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας στη σύγχρονη ζωή για να διατηρήσουμε την ευτυχία είναι να ελέγχουμε το θυμό μας. Γιατί ο θυμός είναι κάτι που μπορεί να μας βγάλει έξω από τον εαυτό μας και δείχνει ότι δεν έχουμε και έλεγχο σαν άνθρωποι. Ο θυμός σε κάνει να λες πράγματα που αργότερα μετανιώνεις. Ο θυμός σε κάνει να μην μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα ακραίο, ένα συνέστημα που δείχνει εν τέλει ότι δεν υπάρχει και οριμότητα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

Τώρα υπάρχει κάτι που λέει εδώ ότι μπορεί να μας δημιουργήσει στιγμές ευτυχίας αν το επιδιώξουμε και το κάνουμε κανόνα στη ζωή μας. Και λέει μην ψεύδεσαι για τίποτα ούτε στον εαυτό σου. Λοιπόν, τώρα για το πρώτο κομμάτι, μην ψεύδεσαι για τίποτα, έχω σοβαρές αντιρρήσεις. Αλλά για τον εαυτό μας δεν έχω καμία. Δηλαδή, ακόμα και τα κατά συνθήκη ψεύδι που μπορούμε να τα πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, γιατί τα λέμε ίσως για καλό, δεν πρέπει να τα πιστεύουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματήσουμε οι άνθρωποι στο σύγχρονο κόσμο να λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό. Και το κάνει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω αυτό και δεν το ελέγχει. Ένας ακόμα κανόνας ευτυχίας είναι να αποφεύγεις να παλεύεις μόνο για το δικό σου δίκαιο, αλλά να κοιτάς και τη δικαιοσύνη των πραγμάτων που δεν αφορούν εσένα, αλλά και των ανθρώπων που υπάρχουν δίπλα σου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να υψώνεις τη φωνή σου και να διαρριγνύεις τα ημάτια σου μόνο για τη δική σου, για το δικό σου το δίκαιο. Πρέπει να το κάνεις και για τους συναδέλφους σου και για τους ανθρώπους της οικογένειάς σου και για τους φίλους σου. Εκεί είναι το ζήτημα.

Η συγχώρεση τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που λένε οι επιστήμονες, οι κοινωνιολόγοι, ότι κάνει πάρα πολύ καλό στην εξισορρόπηση της ζωής μας και στην ευτυχία των ανθρώπων. Το να μάθουμε να συγχωρούμε τους άλλους είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα στη ζωή και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε. Ουσιαστικά, όταν συγχωρούμε τους άλλους, τι κάνουμε? Αφήνουμε τον εαυτό μας να πάει λίγο παρακάτω, τον ελευθερώνουμε. Είναι πολύ μεγάλη ελευθερία η συγχώρεση. Αν συγχωρείς πραγματικά τον άλλον, φεύγεις ανακουφισμένος για μια άλλη ζωή, για μια άλλη κατάσταση, χωρίς να έχεις τα βαρύδια της στενοχώριας και της πίκρας που μπορεί να σου έχει προσφέρει μια άδικη συμπεριφορά ενός συνανθρώπου σου. Και είναι πολύ σημαντικό να το καταφέρουμε.

κλείνουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα μία από τις πιο έτσι ενδιαφέρουσες εκπομπές του Σου Έχω Νέα, που έχει να κάνει με τις στιγμές ευτυχίας στη ζωή μας και με κανόνες που μπορούμε να τηρήσουμε για να αντλήσουμε τέτοιες στιγμές. Και τελειώνω με έναν ακόμα κανόνα που λέει ότι ακόμα και όταν κανείς δεν σε παρακολουθεί, ακόμα και όταν κανείς φαινομενικά δεν είναι μαζί σου, δεν είναι δίπλα σου, δημιούργησε δικούς σου κανόνες ηθικής και τήρησέ τους ακόμα και όταν κανένας σε παρακολουθεί. Δηλαδή είναι σημαντικό ο άνθρωπος να είναι ηθικός όταν ξέρει ότι κανένας με κανένας δεν τον βλέπει. Φανταστείτε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος λέει: εγώ αν έβρισκα χρήματα στον δρόμο θα τα παρέβηβα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα γιατί κάποιος δεν είχε ανάγκη. Φανταστείτε λοιπόν τον ίδιο άνθρωπο να είναι σε ένα δρόμο μόνος του, να βρίσκει χρήματα και να βλέπει ότι δεν τον παρακολουθεί κανένας από πουθενά. Θα το έκανε, πιστεύετε ή όχι? Αν θα το έκανε, αυτό σημαίνει ότι είναι όντως ένας άνθρωπος που έχει φτιάξει τους δικούς ηθικούς κανόνες και τους στηρεί. Και με αυτό το παράδειγμα φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Σου Έχω Νέα. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας ευχαριστώ αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Να είστε καλά όλοι και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με

0: γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
1: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410 97 600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και εγώ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
8: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
8: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
8: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverted, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 4 Αυγούστου, Μερούλα, 4 Αυγούστου, ακούς?
1: 4 Αυγούστου σήμερα, λοιπόν, θέλω πολλά μηνύματα στο που θα σας πει μετά ο κύριος Θάνος που να τα στείλετε.
0: Έτσι,
1: και
0: Θάνος,
1: να του πείτε όλοι μαζί χρόνια πολλά, κύριε Θάνε, για τα γενέθλια σου.
0: Το χάλασε τώρα, κύριε Θάνε. Ωραία, τι να σου πω τώρα. Έλας πάντων, ευχαριστώ Μερούλα, να είσαι καλά.
1: Χαίρομαι, να σε χαιρόμαστε, βρε.
0: Σε ευχαριστώ, βρε. Να με χαίρεστε.
1: Τίποτα.
0: Βρε,
1: εγώ τα θυμάμαι τα γενέθλια.
0: Να είσαι που λέγει και ο Ζήκος. Να είσαι κορακοζόητη, να είστε. Πώς το έλεγε στην ταινία, κάπως έτσι.
1: Ε? Εγώ τα θυμάμαι όλα τα γενέθλια, Θάνο μου. Δεν ξέρω για ταινίες.
0: Να το δεν ξεχνά τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Πάμε για τραγούδι.

0: Έλα, Μπερουλά.
1: Πώς αισθάνεσαι τώρα που έγινες 25, Θάνο?
0: Α, στα 25, ρε παιδί μου, βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Με τι κελιά.
0: Ναι,
1: πρεσβειοποίηση.
0: Πρεσβειοποίηση, στραβωμάρα και όλα τα υπόλοιπα. Κοίταξε, όταν τα βλέπεις 25 επί 2 και κάτι ψηλά. Γιατί για κάτι ψηλά δηλαδή, δεν είναι ότι θα το κάνουμε επί 2 και φτάσαμε. Εντάξει, μπορεί, όλα καλά είναι. Μπορεί, εντάξει, δεν βαριέσαι. Εντάξει.
1: Πόσο είσαι, Θάνο?
0: Α, Μερούλα, τέτοια πράγματα. Σαν το δικαστήριο πρέπει να ορκιστώ.
1: Εντάξει, μην βάλεις και όρκο ζωής. Πες,
0: 45. Γιατί έχεις ξερόβιχα, σε έπιασε?
1: Ναι, ναι,
0: να
1: βάλω
0: ένα τραγούδι για να ξεπεράσει ο ξερόβιχας.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Σιγά, σιγά θα πνιγείς.

0: Ξεπνίγες.
1: Ξεπνίγηκα και μια και ξεπνίγηκα και έχει και την τιμητική σου σήμερα στα 25.
0: Μπράβο.
1: Πες μας που θα μας βρει ο κόσμος για να σου στείλει τις όμορφες ευχές.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό που είναι εκεί στο 7, πάνω από το 7 είναι παρακαλώ. Και θα μας στείλετε ευχές, μηνύματα, φωτογραφίες. Περιμένουμε τα πάντα. Εντάξει, Μερούλα.
1: Και στείλτε του και κανένα δωράκι.
0: Βεβαίως, δωράκια έχουμε πολλά. Πολλά δώρα, όχι ένα. Πολλά.
1: Γιατί
0: από
1: δύο-τρία
0: δώρα ο καθένας θέλω. Σωστός.
1: Σωστός, γιατί και ένα για μένα, γιατί ξέχασα.
0: Σωστά, και για τη Μερούλα. Φέρτε δωράκια και για τη Μερούλα. Κερνάω, βρε σήμερα, κερνάω. Πάμε για
1: διακοπές. Τι κερνάς πλάκα-πλάκα.
0: Ορίστε.
1: Τι κερνάς.
0: Να σου πω κάτι. Το τι κερνάς,
1: το
0: λες. Όχι τώρα, τώρα θα το συζητήσουμε αυτό. Πάμε για τραγούδι, έχεις δίκιο. Τα λέμε μετά.
2: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς, ούτε με νοιάζει.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.

0: στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, το κουτί με τα γλυκά μερούλα, πρέπει να πω στον κόσμο που μας ακούει, έφτασε γεμάτο, αλλά άδειασε.
1: Συγγνώμη, γι' αυτό δεν τα έφερες.
0: Και επίσης, αν μετρήσουμε, πάρουμε το μέτρο, πρόσεξέ με, και μετρήσουμε πού βρίσκεται το κουτί, σε ποια απόσταση από μένα ή από σένα, τι θα διαπιστώσουμε?
1: Ότι είναι σε μένα, γιατί προσπαθώ να τα σώσω από σένα.
0: Όχι να τα σώσω, ναι, τα σώσεις, άρα τα άφαγες για να τα σώσεις από μένα. Μπράβο Μερούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με επιβεβαιώνεις απόλυτα.
1: Εσύ πάμε. Δηλαδή που γκρινιάζεις ημέρα γενεθλίων και που είσαι και τσίπης και την έβγαλες με ένα κουτί γλυκά.
0: Ναι, έτσι έχει δίκιο. Δεν ντροπή και έσχος. Πάμε για τραγούδι, ντροπή και έσχος.

0: Έλα, πάμε για σας σήμερα, σαν χθες, σαν προχθές, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Βεβαίως, και επειδή δεν γιορτάζεις μόνο εσύ σήμερα, αλλά και ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, Εξακουστουδιανός, ή και η Ξακουστή. Τέλος.
0: Αυτό ήταν.
1: Αγίου Νεπτά και Παιδών εν Εφέσω. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
0: Χρόνια
1: πολλά σε εσάς και στο Θάνο.
0: Έτσι, κανένας
1: άλλος.
0: Μην το ξαναπούμε. Τώρα τελείωσε με το Θάνο. Άστο το Θάνο.
1: Είπαμε, τώρα να μπει κανένα φίλο μας να αργήσανε λιγάκι.
0: Τέλος.
1: Να μην ξέρουν ότι έχεις γενέθλια, να μην το πούμε, να το διασκεδάσουν λίγο.
0: Καλά. Εντάξει,
1: να πούνε πάει, γέρασε και
0: αυτό. Φουσούς, πέρασαμε, λένε, γεια.

0: Έλα Μερούλα, τα γεγονότα, έχουμε τα γεγονότα.
1: Βέβαια, το έχουμε κάνει σήμερα σίριαλ.
0: Σίριαλ.
1: Σαν σήμερα λοιπόν 4 Αυγούστου του 1693, ο καλόγερος Ντόν Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίων στο Οτιβιγέ της Καμπανίας στη Γαλλία.
0: Όχι, θα γεννόμουν όποτε. Εγώ γεννήθηκα την κατάλληλη ημερομηνία. Ντόν Περινιόν, μόνο τέτοιο πίνω εγώ.
1: Ήξερες από το 1993. 1693.
0: Ήξερα εγώ που βάζω σημάδι. Για προχωρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Η φωτιά άναψε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The

0: Λοιπόν, ας πω και τα γεγονότα σήμερα, γιατί έχουμε ασχοληθεί μόνο εσένα. Ε,
1: ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, 4 Αυγούστου το 1693, ο καλόγερος Ντόν Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενδεκτιών στο Τιβιέ της Καμπανίας στη Γαλλία.
1: Δεν ξέρω εγώ πότε γεννιέμαι, ξέρω την ημερομηνία. Ντόν Περινιόν, τι θα πεινα εγώ, την άνετο, την καζόζα. Πάμε παρακάτω.
0: Το 1693 κάτι ήξερες.
1: Έτσι ακριβώς. Για πάμε μερούλα παρακάτω. Το πέταξε το καραμάκι.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. 1914, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο. Ως απάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. 1960, απαλήφατο από το γαλλικό λεξικό οι εξής ερμηνείες του όρου Έλλην απατεών, λοποδίτης, παλιάνθρωπος. Προηγήθηκε παρέμβαση ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι. Σαν σήμερα, 4 Αυγούστου, γεννήθηκε. Το 1521, ο Πάμπους Ουρβάνος. Το 1834, John Venn, Άγγλος μαθηματικός. Το 1936, Γιώργος Ζωγράφος, Έλληνας τραγουδιστής. Το 1977, Φράνκι Καζάρη, Αναμερικανός Παλαιστής. 2014, ο Θάνος.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, ρε Μερούλα, 2014, ευχαριστώ πάρα πολύ.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο μου, τώρα που θα κατέβω βουλευτής.
0: Κάτι θέλεις εσύ.
1: Βουλευτής, θα φτιάξω γέφυρες, θα φτιάξω πισίνες. Θα δώσω παπιά στις πισίνες.
0: Ζωγραφίσεις ωραία.
1: Θα σου φτιάξω στούντιο μεγάλο.
0: Ζωγραφίσεις ωραία. Για να ξέρω πόσα χορτιά ζωγραφικής να σου φέρω. Γιατί...
1: Δεν κατάλαβα. Ο Κωνσταντάρας γιατί βγήκε δήμαρχος. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ.
0: Ορίστε.
1: Ο Κωνσταντάρας στην ελληνική ταινία γιατί βγήκε δήμαρχος. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να κατέβω.
0: Μα γιατί. Να κατέβεις παιδί μου.
1: Δεν κατέβω.
0: Σου είπαν πες μου που θα είσαι να σου φέρω μεγάλες κόλλες να ζωγραφίζεις.
1: Θα
0: για να
1: δώσω
0: πέσεις.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ιδιωτικά αεροσκάφη και όχι αεροσκάφη.
0: Τι?
1: Ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Για να αποφύγουμε και το μποτιλιάρισμα στους δρόμους.
0: Τι λες ρε Μέρη.
1: Βεβαίως. Δεν θα με ψηφίσει κάποιος.
0: Κάποιος θα σε ψηφίσει.
1: Ένας.
0: Ένας. Ένας.
1: Θα κάνω τη διαφορά.
0: Δηλαδή εσύ τον εαυτό σου δεν τον ψηφίσει, θα ξεχαστεί.
1: Παιδί μου, δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό σου.
0: Γιατί ποιος το ξέρει αυτό.
1: Δεν είναι σωστό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και το έχουμε κάνει προεκλογική κουβέντα εμείς εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Μερούλα,
1: κύριε.
0: Λοιπόν, όταν θα κατέβεις και εφόσον, τότε. Τότε, πότε. Ποτέ. Έχεις διαβάσει. Έχουμε πίτα σήμερα. Έχουμε το. Όχι το εορτολόγιο. Έχεις πίτα σαν σήμερα.
1: Α, καλά, καλημέρα, καλό Πάσχα.
0: Καλό Πάσχα.
1: Και καλή Πρωτοχρονιά.
0: Το είπαμε.
1: Όχι.
0: Εγώ πού ήμουν, Μέρη.
1: Σε άλλη εκπομπή.
0: Είχα πάει σε άλλη εκπομπή.
1: Πήγες να τυπώσεις το ψηφοδέλτιο.
0: Μα έχεις τρελάνει, Μερούλα. Μία θα κατέβεις στην πολιτική, μία θα ανέβεις, μία θέλεις να πας εδώ, μία να πας στη Σουηδία, μία θες να πας στο Ντουμπάι.
1: Όταν μεγαλώσω,
0: στο
1: θα αποφασίσω ότι θα γίνω.
0: Ναι, καταρχήν, ναι. Όταν θα μεγαλώσεις πολύ και θα παραοριμάσεις, τότε θα βρεις τι θα κάνεις.
1: Βεβαίως. Πότε γίνεται αυτό?
0: Έτσι όπως το πας εσύ.
1: Βεβαίως, εγώ.
0: Δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν θα είναι πάρα πολύ σύντομα.
1: Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει?
1: Ότι θα είμαι για πάντα παιδί.
0: Θα είσαι για πάντα παιδί.
1: Ποιος το τραγούδαει γι' αυτό, η Βύση?
0: Είναι δυνατόν ό,τι έκφραση σου έρχεται να ψάχνεις να βρίσκεται το αντίστοιχο τραγούδι, αν είναι δυνατόν?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

0: Τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και, το λατινικό, αυτό το οχταράκι με την ουρίτσα που μοιάζει με κροκοδιλάκι της Μέρης.
1: Γουρουνίτσα, γοργονίτσα.
0: Γουρουνίτσα, τη γουρουνίτσα. Τη γουρουνίτσα.
1: Όχι γουρουνίτσα, γοργονίτσα.
0: Α, γουρουνίτσα κατάλαβα εγώ, δεν πειράζει.
1: Πάμε για τραγούδι. Η μικρή πίγκι.
0: Η μικρή πίγκι, ναι, τη μικρή πίγκι.

0: Έλα, μικρή πηγή.
1: Μικρή πηγή. Έλα. Λοιπόν, πάμε να σε ταξιδέψω σε ένα νησί διαφορετικό, πολύ εναλλακτικό, εδώ και χρόνια. Λοιπόν, όπου φέτος πρωτοτυπεί και για άλλο ένα λόγο. Είναι ένα αυθεντικό και βιώσιμο τρόπο διακοπών προβάλλουν οι λειψοί φέτος το καλοκαίρι λέγοντας όχι στη σπατάλη φυσικών πόρων. Με τη διαχρονική στήριξη και απόφαση των δημοτικών αρχών, οι κάτοικοι αποθαρρύνουν και απορρίπτουν συντονισμένα την κατασκευή τεχνητών πισινών στο εξωτικό νησί της Καλυψούς. Μπράβο τους.
2: Μπράβο τους.
1: Και έχει και πολύ ωραίο βιντεάκι.
2: Βέβαια, έχεις δει σε κάτι νησιά, κάτι πισίνες είναι μέσα, δηλαδή δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις από το περιβάλλον.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα
2: πάλι
1: πια
2: έχουμε γίνει. Πολύ
1: έχουμε γίνει πισινάκιδες. Αντί να πας στη θάλασσα που έχει το αλατάκι του, το ωραίο, το κυματάκι, το παιχνιδιάρικο, την αμμουδιά, πας τώρα χαλαρά εκεί στην πισίνα, ξαπλώνεις τη ζαπλώστρα και τέλος.
2: Μάστε. Έλα τραγούδι και ερχόμαστε να χαιρετήσουμε.
1: Βεβαίως.

0: Πάει
1: και η πρώτη ομάδα το Αυγούστου.
0: Πάει, Μερούλα, πάει, πάει, πάει.
1: Να περάσεις τέλεια, να το γιορτάσεις, γιατί η σημερινή μέρα θα σε ακολουθεί όλο τον χρόνο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Κάνω μαζί θα είμαστε, με έχεις καλέσει στο πάρτι.
0: Έτσι, μπράβο. Καλά, όλα θα τα πούμε. Άντε φιλάκια πολλά.
2: Καλή.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 5.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
5: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
4: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 5.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
5: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
4: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσοχή.

0: West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
2: Όλα στο Mare West.
3: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
4: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
3: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή, να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα προοπτά μου κι εγώ, αλλά δεν το είμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

κολλασμένα. TikTok, Instagram, Facebook, και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα, που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

0: Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιάνο. Επετείους δεν έχουμε σήμερα, έχουμε όμως το 1865 σαν σήμερα τον ύμνο στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομίου, που καθιερώνεται και ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Μη μου πείτε, μη μου πει κάποιος ότι δεν το ήξερε. Πραγματικά όμως,
1: Πες μου τι

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και εάν οδηγείτε μεγάλες αποστάσεις για διακοπές, κάντε και 2-3 στάσεις ρε παιδιά για ξεκούραση, μην το παίρνετε σερί, όλοι μας θέλουμε να φτάσουμε γρήγορα στο σημείο, αλλά 2-3 στάσεις που θα κάνουν καλό στο κινητήριο του αυτοκινήτου λόγω θερμοκρασίας, που θα σας ενυδατώσουν, θα σας ξεμουδιάσουν, ναι μεν θα σας φέρουν στον προορισμό σας λίγο πιο αργά, αλλά με περισσότερη ασφάλεια σε κάθε περίπτωση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
4: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και θέλω να σας πω πως ο Τζακ Νόρις κέρδισε μια παρτίδα τάβλη με ντάμα. Οκ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.

TikTok, Instagram, Facebook, και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα, που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 4 με τις 20 δημοφιλέστερες που έχουμε επιλέξει για την τελευταία 20ετία βρίσκεται το Get Out. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που ξεκινά σε μια απλή επίσκεψη στους γονείς της κοπέλας του πρωταγωνιστή και εξελίσσεται σε έναν εφιάλτη γεμάτο ανατροπές. Ο Τζόρνταν Πιλ συνδυάζει τρόμο, κοινωνικό σχολιασμό και σας παίρνει σε μια από τις πιο έξυπνες ταινίες της τελευταίας δεκαετίας.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ.
5: 22pavlashop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρια.

0: τιμές.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε. Ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς σας βρήκα εδώ και πάλι και καλώς με βρήκατε κι εσείς εδώ μέσα από τον σταθμό μας, μέσα από την εκπομπή του Ευζήν και για σήμερα. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη. Μαζί θα είμαστε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με tips και συμβουλές γύρω από την υγεία μας. Πάμε μουσικά και επιστρέφουμε εδώ πίσω στο σταθμό μας.

Η αποτοξίνωση του οργανισμού δεν χρειάζεται υπερβολές. Το σώμα μας στην ουσία ήδη ξέρει να καθαρίζει τον εαυτό του από μόνο του, οπότε εμείς απλά μπορούμε να το βοηθήσουμε. Κάνουμε μικρές, απλές καθημερινές ρουτίνες προκειμένου να έχουμε τον οργανισμό μας πιο fit. Τρώμε καλά, ενυδατωνόμαστε σωστά, τώρα το καλοκαίρι προσέχουμε, τρώμε πράγματα τα οποία είναι αντιοξειδωτικά, ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών μας και δεν ξεχνάμε εννοείται τις προληπτικές εξετάσεις γιατί πραγματικά σώζουν. Δεν είναι ανάγκη να πέφτουμε με τα μούτρα, μικρά πραγματάκια και όλα θα είναι καλά.

Το νερό είναι η βάση για όλα σχεδόν. Ενυδάτωση σημαίνει στην ουσία μια καλύτερη αποβολή τοξινών και σωστή λειτουργία των οργάνων. Η εφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα που πολλές φορές αγνοούμε. Οπότε το α και το μέγα είναι να έχουμε εννοείται το νερό στην καθημερινότητά μας και ταυτόχρονα να έχουμε και άλλα φρούτα, λαχανικά και διάφορα άλλα φαγητά τα οποία έχουν αρκετό νερό.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

την ενυδάτωση, που όπως είπαμε και πριν σημαίνει καλύτερη αποβολή τοξινών αλλά και σωστή λειτουργία των οργάνων, τα φρούτα και τα λαχανικά πέρα από το νερό είναι και αυτά φυσικοί χύμαχοι γι' αυτό. Ειδικά όσα έχουν νερό, όπως το αγκουράκι, το καρπούζι και το πορτοκάλι, είναι ό,τι πρέπει προκειμένου να πάρει ο οργανισμός μας όλο αυτό που χρειάζεται. Βάλτε τα στη διατροφή σας αν δεν το έχετε ήδη κάνει, προσφέρουν άπειρα ωφέλη στον οργανισμό μας και ταυτόχρονα είναι και νόστιμα. Και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, άμα τα έχετε και στο ψυγείο, απόλυτα δροσερά. Και μας προσφέρουν και μας δροσίζουν και μας ενυδατώνουν.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Η κίνηση ενεργοποιεί στην ουσία τη λέμφη και αντίστοιχα βοηθά και το σώμα μας να ξεκολλήσει στην ουσία από τις κατακρατήσεις και από το βάρος. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος κάνει μια καθιστική δουλειά, οπότε περνάει τις περισσότερες ώρες της ημέρας του καθιστός, τότε σίγουρα θα έχει και 1-2 προβληματάκια παραπάνω. Αντίστοιχα όμως και αυτός που είναι όλη την ώρα όρθια έχει και αυτός κάποια άλλα προβλήματα. Το σημαντικό είναι να κάνουμε διαλύματα, να σηκωνόμαστε, να περπατάμε και εννοείται να εντάξουμε την γυμναστική στη ζωή μας. Ό,τι γυμναστική και είναι αυτό. Περπάτημα, τρέξιμο, κάποια γιόγκα, πιλάτες, κολύμβηση που είναι υπέροχη, γυμναστήριο, χορός, οτιδήποτε μας κάνει εμάς να περνάμε καλά, αλλά ταυτόχρονα να μην αφήνουμε τον οργανισμό μας να κοιμάται.
2: Δεν με αφορά πώς τα περνάς.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο Ευζήν. Πριν σας είπα να μην αφήνετε τον εαυτό σας να κοιμάται. Δεν εννοούσα να μην πέσετε για ύπνο, εννοούσα να μην τον αφήνετε χωρίς γυμναστική. Απ' την άλλη λοιπόν όμως, ο καλός ο ύπνος είναι και αυτός μια αποτοξίνωση για τον εγκέφαλο. Τη νύχτα δηλαδή το σώμα μας κάνει reset. Δυστυχώς τον βραδινό τον ύπνο δεν μπορείς να τον αναπληρώσεις. Αν έχεις δουλέψει πολλές ώρες το βράδυ, αν έχεις ξενυχτήσει και λες εντάξει δεν πειράζει, θα κοιμηθώ το επόμενο μεσημέρι. Δεν είναι το ίδιο και πάλι ο οργανισμός δεν θα ξεκουραστεί. Μπορεί εκείνη την ώρα να νιώθεις ότι σου φεύγει μια αλφα ένταση που όντως σου φεύγει, αλλά ο βραδινός ο ύπνος δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσετε να έχετε έναν καλό ύπνο, μια καλή βραδινή ρουτίνα ύπνου, να ακολουθείτε όλα αυτά που χιλιάδες φορές σας έχω πει σχετικά με τις οθόνες, με τα φώτα, με το φαγητό το βράδυ να μην τρώτε πολύ και ούτω καθεξής, προκειμένου να κάνετε έναν καλό ύπνο, να ξεκουράζετε το σώμα σας και τον οργανισμό σας για να αντέξετε την ερχόμενη μέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

θα είναι και είναι και πάρα πολύ γνωστό πως χρειάζεται να μειώσουμε τη ζάχαρη και τα υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα. Όσο πιο καθαρή είναι η τροφή μας, τόσο και πιο εύκολη η δουλειά του οργανισμού αντίστοιχα. Όσο πιο επεξεργασμένα τρόφιμα βάζουμε στον οργανισμό μας, τόσο περισσότερη επεξεργασία θέλει και αυτό προκειμένου να τα αποβάλει. Πολλές φορές όμως και αυτός ο οργανισμός τι να σου κάνει, κολλάει, φρακάρει και έτσι πολλά πράγματα μένουν μέσα και αντίστοιχα και αυτά μας δημιουργούν κάτι κακό εντός εισαγωγικών μέσα μας που μετά δυσκολευόμαστε να το αποβάλουμε. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε μια καλή καθαρή τροφή για τον οργανισμό μας, να κάνουμε τη γυμναστική, να ακολουθούμε μια καλή ζωή για να έχουμε και μια καλή υγεία.

Οι φυτικές ίνες βοηθάνε πάρα πολύ το πεπτικό σύστημα να λειτουργήσει στην ουσία σαν ρολόι, απομακρύνοντας έτσι άχρηστα στοιχεία. Αν έχουμε μια διατροφή η οποία είναι πολύ φτωχή σε φυτικές ίνες, τότε πάρα πολύ εύκολα και το πεπτικό σύστημα και αντίστοιχα και άλλα πράγματα μέσα στον οργανισμό μας δεν θα λειτουργούν και πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε τι χρειάζεται ο οργανισμό μας και αυτό θα μας το πει ένας διατροφολόγος, ένας γιατρός και εννοείται οι εξετάσεις μας. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι μας λείπει, τι έχουμε ανάγκη και πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε. Το να παίρνουμε έτσι αβέρτα διάφορες βιταμίνες όπου πολύ πιθανό να μην έχουμε ανάγκη ή πολύ πιθανό να έχουμε ένα καλύτερο συμπλήρωμα διατροφής, ένα καλύτερο συμπλήρωμα βιταμινών αντίστοιχα από αυτό που παίρνουμε, αυτό θα μας το απαντήσει μόνο ο γιατρός και αντίστοιχα και οι εξετάσεις.

πάρουμε μαζί μία βαθιά αναπνοή. Η βαθιά αναπνοή είναι μία απλή αλλά πάρα πολύ δυνατή αποτοξίνωση. Το οξυγόνο τροφοδοτεί στην ουσία τα κύτταρα και αποβάλλει διοξίδιο. Μια καλή αναπνοή θα μας βοηθήσει να αποφορτιστούμε εκείνη τη στιγμή άμα κάτι μας έχει ταράξει έντονα. Η αναπνοή μας εννοείται ότι είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Αν δεν αναπνέουμε, τότε πολύ απλά δεν ζούμε. Πάρτε λοιπόν μια βαθιά ανάσα και θα τα καταφέρετε.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Μιας που πιάσαμε σήμερα λιγάκι και τις τοξίνες και γενικά και την αποτοξίνωση του σώματος, ένα ζεστό μπανάκι ή μια σάουνα μπορεί να βοηθήσει μέσω του υδρότα να αποβληθούν τοξίνες και να χαλαρώσει το σώμα. Τώρα βέβαια να μου πείτε, το καλοκαίρι είναι μια φυσική σάουνα, ο καιρός έξω, και είναι λογικό. Και εννοείται ότι πρέπει να υδρώνουμε, γιατί αποβάλλονται και διάφορες τοξίνες από τον οργανισμό μας. Έχει και η ζέστη τα καλά της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που σχεδόν όλα τα γυμναστήρια έχουν σάουνα, και το χειμώνα πάει και έρχεται αυτό το μέρος, γιατί πραγματικά βοηθάει τον οργανισμό μας να αποτοξινωθεί πολύ πιο εύκολα.

Πάνω απ' όλα έχω να σας πω πως η αποτοξίνωση είναι στην ουσία μια ισορροπία. Όχι μια στέρηση, αλλά επιλογές στην ουσία που δίνουν στο σώμα μας χώρο να αναπνεύσει. Προσέξτε τον οργανισμό σας, γιατί πραγματικά είναι το α και το μέγα. Αν δεν τον προσέξουμε, δεν θα μπορέσει να μας προσέξει ούτε αυτός.

εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, και ανανεώνουμε εννοείται για την επόμενη φορά να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε Βζίν και να περνάτε καλά. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
4: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Νικαί φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης Inverted, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!

0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι, σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. St. Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: ζυγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
0: Το στέκι της Πέγγις.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Εγώ καρδιά μου δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς,

πρωτίστως. Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ, κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα είναι 11.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM Summer Edition. Για όλο το μήνα θα είμαστε μαζί σας και θα ακούμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, και εσείς μπορείτε να πάρετε το κινητό στο χέρι, να μπείτε στο Viber, να μας στείλετε μήνυμα με το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 69 80 19 29 51.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είμαστε μαζί και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: γιατί.
1: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, Summer Edition, special εκπομπή για έναν ολόκληρο μήνα. Όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί σας, καθημερινά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, για να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό που γιορτάζει σήμερα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM Summer Edition, και να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα που θα μείνει στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφοντας από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ Έλληνας ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, αλλά και τις δικές σας επιλογές.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχής.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Kings και τρώμε παγωτό εδώ

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8.
2: Πάλι τη νύχτα μου στο δρόμο σου θα ρίξω. Στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός. Πάλι αδειά.

0: άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8.
2: Πάλι τη νύχτα μου στον δρόμο σου θα ρίξω. Στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός. Πάλι αδειά.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8.
2: Πάλι τη νύχτα μου στο δρόμο σου θα ρίξω. Στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός. Πάλι αδιάφορο.

0: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει αλλοσιά, πρέπει αλλού να πάει. Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει.

πώς να σ' αγγίξω, πώς φοβάμαι τόσο φως. Φοβάμαι τέτοια αγάπη, Θεέ μου, τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πώς να σε φτάσω,

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.